και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψωπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτη καθώς.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες, χίλιες νύχτες έχω